Να σου πω μόρα πρόγραμμα. Και μπήκε η φαμίλια και βλέπει ριάντα ερμαγγέλ καντόν Παναβάχ, ερμαλτράχ, και αλαμεντάρ, ερκάς δημάλ, Ροζάριο ριάντα σικάι, χαβραχτσαλάσου φτεζότσι σπέσια τρέα τσούλ, και αρσινγκίχ πεντινέβε δι Σεπτιέμβε, τρασού για κενάρου τσουτσλίο, τα κλασκουάτρο συγκατκαρίχ. Εγώ δεν είμαι σίγουρο ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι Μάλιστα και ελεμεντάρ καστιμάρ λαχτισιέλ αδόν Φρανσίσκο Βελάρο Τσίνα Ραμίρες και αγόρα 5 δι Οκτούβρε κατά χουνχουνά ρομιόν παρτίερ του Στουτσλεύ λα φαμίλια νικοτούχ τραδίος που και σε τακτά ελετέρον να σκάνσε τρα Λα επιτασιόν και για κατσαβατά τρα χαμπρά 4 δι Οκτούβρε πταγλας δίες δερα μανιάνα και όμως Εγγλίζα Κατόλικα Σαντιάγου Απόστολ Τραχώς αν τλαχμίσα. Χαμπράν κουτούχ τσαβάν και ασπιλά. Ετρας καγίλ δολόρες ο σοφκού. Ικονιλά τα κράλ για λίσνη. Σχούν και μανσάν και χουάλ κικούς. Ρουκίν χάνε μλάχτη τη σιέλ. Η λα φαμίλια σοχουέλ ερβανκίλ καντών πανάχ. Τσκάτραχ και αλαμεντάρ και σλιμάλ Διέγκο σοχουέλ Ελ 1 δι Οκτούβρη και χουνά 2013. Ρεπνόλ παρτίρ και ο Η Χβρέλ 1 δι Οκτούβρη 2026 κατά 13 χωνά ελληνικά του Τσιλτσλίεφ Χαβραχτσαλάλ αδιέγο ζωχουέλ ούμρο ελ καντόν Πανάχ. Χάτε δύο στράσεις και χωμάντα και κόης φαμίλια και καλάχ κανά. Επρεπήκε τσκά αδιέγο Ραμίρες εις Βαλάν ροχέλ καντόν Παναβάχ τα νομάρε κολάρ κασλιμάρς καγίλ Νατάλια Κόζο Παλούμ. Σου για κανένα ρωτήριο τσουλεύ σαν γίγ λούνες 21 δε Σεπτιέμβρη. Η χαμπρικά γίγ 28 δε Σεπτιέμβρη τσκάτα βασκήκα γίγ ρομάλ χαμπρα χτσαλάλ. Εγκαι μελτουσίτσο τα χτσαλάλ είναι σπεσιαλμέντε λα δε κομμένα δελ καντόν Παναβάχ τρα απόγειο οικονόμικο τα γνέση γιάτσικα ρομάλ τρα κα ταξιμάμ τρα σαδάρ φαμιλιάρες τρα μοχίξ πενταχά. Και ελ σενιόρ τρα στιόντα Τι τρώτα λέει, ρίχ κουκίν, ρίμπρο φαμίλια, σιμάν κουκίν, χαβρά τακ. Σι σκένα καμπελόριο τσκά τραμοκίκ, τραχ βραχ τσανάς.